χαμηλώ το μίξ. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλό το μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: Diva FM 1061. 1061.
1: Come on, Major.
0: 1061. 1061.
2: Jason.

0: Έλα, πες. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκωμένους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες?

Ήρθα από το σπίτι μου μια μέρα με μπελάδες. Ήμουν σχεδόν 18 κι είπα να βρω λογαριασμό μακριά απ' τους καυγάδες. Διάλεξα ένα φορτίγο με ξύλα φορτωμένο. Μάλωσα με τον οδηγό γιατί με φώναζε μικρό.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
0: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένους.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Δεν πέφτει πολύ

0: 106,1. Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
1: Στους 106,1.
0: Το δικό σου ραδιόφωνο. Diva.
2: Ladies and gentlemen, this is a story of love.
3: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
4: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
5: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
6: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Ladies and gentlemen, this is a story of love.
1: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
2: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: one. Number one. In the mix.
1: Και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω.

0: 92,1.
1: Welcome to
2: Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
3: In the mix.
4: Diva. 106,1.
3: Your favorite DJ in the mix.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

0: in the mix.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: 106,1.
1: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
2: Στους 106,1.
1: Το δικό σου ραδιόφωνο.
3: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
4: Και όλοι συντονίζονται. Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
5: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: in the mix.
1: Πάμε.
2: Λισάρες.
1: Κιούς. Λεπά.

0: είναι τρελό. Αφού πολύ το θέλεις, το ξέρω και το ξέρεις. Εγώ και εσύ την ίδια τρελά έχουμε κι δυο.
1: Έχω σένα, ναι.

Diva FM. Diva FM. 106.1. 106.1. Μόνο για ερωτευμένους.

Κουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

96,1. Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
0: Μόνο για ερωτευμένους.

0: Ladies and gentlemen, this is a story of love.
1: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
2: Ο Ανδρέατζανα.
3: Ο Ανδρέατζανα.
2: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
3: Με τον έρωτα και τις νότες.
2: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: O Andrea Giannacco.
2: Ο Andrea Giannacco.
1: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού, Diva. Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
2: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένους.

0: 92,1.
1: Welcome to
2: Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
3: In the mix.
4: Diva. 106,1.
5: Your favorite DJ in the mix.

0: 106,1.
1: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
2: Στους 106,1.
1: Το δικό σου ραδιόφωνο.
3: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
4: Και όλοι συντονίζονται.

0: 96,1. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το, παρακαλώ.
1: Γεια σου.

0: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM. Diva.
1: Or Andrea Giannacco. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

the mix.

0: στον 6,1.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
0: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένους.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού. Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
2: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένους.

0: Έτσι. Viva FM 106,1. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
2: Non-stop.
3: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Glotto Mix. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου.

Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM. Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανακό, κάνει παιχνιδάκια.

0: greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις

μου έχει συμβεί. Η αναπνοή και ο θάνατος μου. Είσαι ο μόνος λόγος που υπάρχω στη ζωή. Φίλος, άνθρωπος και σύντροφός μου.

0: ερωτεύεσαι. Μουσική που λατρεύεις. Μουσική που λατρεύεις.
1: Μόνο για ερωτευμένους.